0: Πανεπιστημιακή Ραδιοφωνία 103,9. Συντονίσου κι εσύ. Ξέρεις τι ακούς.
1: Δε φταίει κανείς.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 3:30.

0: and gentlemen, I'm your DJ.
1: Fata capsa!
2: DJ, παίξε δυνατά, είμαστε τέμπο και οι κάμος όλοι χέρια ψηλά. DJ, παίξε δυνατά, είμαστε τέμπο και οι κάμος όρθια με φωτιά. DJ, παίξε δυνατά, είμαστε τέμπο και οι κάμος όλοι χέρια ψηλά. DJ,

Βρείτε μας και στο Facebook. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Where my ladies at? Where my boys at?

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Ένα ραδιόφωνο γεμάτο επιτυχίες.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: Γεια σας, είμαστε οι Μέλισσες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
3: Είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε την Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Όλα παίζουν εδώ. 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 5:30.

Η ώρα είναι 6. Ξέρεις τι ακούς? Τα μια κύρια διφωνία 103,9.

παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
0: Η ώρα είναι 6:30.

0: ξέρεις τι ακούς. Τα μυναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Η ώρα είναι 7.

0: Γεια σας, είμαστε οι Μέλισσες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
3: Είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε την Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Όλα παίζουν εδώ. 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: Θέλετε επιτυχίες? Θέλετε επιτυχίες? Μόνο επιτυχίες. Ξεχάστε όλα τα άλλα.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.
2: Υπέφερα.

Ένα ραδιόφωνο γεμάτο επιτυχίες.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 7:30.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Oh.
2: Τι?
1: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
2: Και?
1: Δεν θα θυμώσεις?
2: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
1: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
2: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
1: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.

0: cleanbusters.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media. Cleanbusters κάτω παύλα Αλιβέρι.
1: Cleanbusters. Καθαριότητα που φαίνεται. Ποιότητα που τη νιώθετε.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
3: Ωχ, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα?
4: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
3: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
4: Okay.
3: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
4: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
1: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
5: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223057265.
1: Πάντα δίπλα σου.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 8.

Βρείτε μας και στο Facebook. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
2: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Θέλετε επιτυχίες.
1: Θέλετε επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Ξεχάστε όλα τα άλλα.
2: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
3: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.

με τον άνεμο στην πλάτη, με σπασμένα τα φτερά. Κοίτα που πετάει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Κοίτα που πετάει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Με τα χείλη δαγκωμένα,

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων. Μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
5: Γύρισα.
4: Πήρες απορρυπαντικό?
5: Πήρα.
4: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
5: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
4: Α, τι?
5: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
6: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, αναγεννήσεις χώρου.

0: 6 και στο κινητό 697-2394-790.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Η ώρα είναι 9.
3: Teque, teque, teque, teque, siente el teque.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Τι?
2: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
3: Και?
2: Δεν θα θυμώσεις?
3: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
2: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
3: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
2: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
0: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersalivery.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' ο Παύλα Αλιβέρι.
0: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε.
5: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
6: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
7: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
6: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
7: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις τη τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
6: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
7: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 9:30.

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς.

0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Ένα τελικό σκουσ είναι εδώ, είναι στις επάλξεις. Η Λένε Williams.
1: Παναγιώτης Σίμος.
0: Και είμαστε εδώ για ένα ξεκίνημα 12 του Οκτώβρη. 12. Ένα ξεκίνημα εβδομάδας που δεν ξέρω πώς είναι σε εσάς έτσι Οκτώβρη so far. Εμένα εντάξει.
1: Και εμένα.
0: Κομψή κομψά.
1: Και εμένα εντάξει.
0: Δεν είναι από τα καλύτερά μου.
1: Δεν είναι το Σεπτέμβρη.
0: Εντάξει, Σεπτέμβρη. Εντάξει, το Σεπτέμβρη κατά κάποιο λόγο πρέπει να ήταν και καλύτερα, γιατί ερχόμαστε και από κάποιες διακοπές. Άσχετα πώς δεν εξελίχθηκε και έτσι. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, ένας Μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος, ένας Μασούτης που σου χαρίζει τη Mastercard, μάλλον την αποκτάς εντελώς δωρεάν, γιατί είναι ένα όπλο οικονομίας. Κάθε σου αγορά ανταμείβεσαι με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Και αν επιλέξεις προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του Μασούτη, Mr. Grand, Μασούτης από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, τότε παίρνεις διπλούς πόντους, παίρνεις μια κορυφαία ποιότητα σε απίστευτη χαμηλή τιμή. Έτσι. Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα.

0: Αυτό είναι, Κόντρα. Είναι το τραγούδι των ημερών. Είναι ένα τραγούδι που έχει διχάσει κόσμο.
1: Για να βρει την ανακοίνωση.
0: Ναι, της, έχει διχάσει κόσμο. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάρουμε θέση. Δεν μας πέστη και λόγου, να είμαστε ειλικρινείς. Νομίζω το ότι. Ξέρεις τι.
1: Εγώ στεναχωρήθηκα βαθιά.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, στεναχωρήθηκα βαθιά. Και ξέρεις γιατί με τη στεναχωριέμαι περισσότερο. Στεναχωριέμαι με. Με αυτά που ακούω να λέγονται. Δηλαδή με τη θέση που παίρνουν δημόσια κάποιοι που θα την πάρουν, ξέρεις, υπέρ του Νίκου Καρβέλα ή υπέρ της Άννας Βύση, αγνώντας φυσικά ότι πάντα σε όλα αυτά η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, έτσι. Ακόμα και στους πιο δυνατούς χωρισμούς, η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Πολλό δε μάλλον και όταν έχεις να κάνεις και με μια, φαντάζομαι, διαπροσωπική, όχι, μια προσωπική σχέση, υπάρχει και ένα παιδί στη μέση. Κακά τα ψέματα. Μπορεί η Σοφία Κάρβελα να είναι μεγάλη γυναίκα, αλλά είμαι εγώ
0: και να έχει, και να έχει τα δικά της παιδιά και να έχει την δική της οικογένεια.
1: Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και ένα παιδί στη μέση. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Κοίτα, δεν είναι τρίτη, είναι η ίδια σε πρώτο χρόνο.
1: Αυτό.
0: Που υπάρχουν μέσα σε όλο αυτό. Εγώ θα έλεγα, μην βιαζόμαστε να παίρνουμε στρατόπεδα και μην βιαζόμαστε να θεοποιούμε ή να απορρίπτουμε
1: αυτό.
0: Κάτι. Είναι μια κοινή πορεία και ξέρεις κάτι, ακόμα και στις μεγαλύτερες αγάπες, επειδή υπάρχει ένταση, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και πολλές στιγμές έντονης, ίσως και δημόσιας διαβούλευσης, να το πω έτσι, πιο γενικά.
1: Ναι.
0: Ολοκέρδιος Κωνσταντίνος Αργυρός, αυτό είναι το ρεύμα.

0: Βάλε μου πρόστιμο αν θες. Αυτός είναι ο Λίας Βρετός, ολοκαίνω και ο τραγούδι. Θα γίνει και μπαμπάς πολύ σύντομα. Αγοράκι περιμένουν.
1: Ναι, μου το πες.
0: Ναι.
1: Μας το έπαιζε βασικά σε όλους. Δεν ξέρω αν το είχε πει.
0: Εν τω μεταξύ, θα σου πω κάτι. Ο Ηλίας, επειδή τον ξέρω τον Ηλία, στο μυαλό του για ένα περίεργο λόγο περίμενε ότι θα έχουν κορίτσι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και ενώ όλοι οι μπαμπάδες που ξέρω προτιμάνε αγοράκι γιατί νιώθουν ότι γνωρίζουν καλύτερα τον ψυχισμό ενός αγοριού κτλ. Και πολύ πιο εύκολο να το. Επειδή του είχε κολλήσει στο μυαλό το κοριτσάκι, όταν είδε την αγοράκι λίγο. Σοκαρίστηκε γιατί για ένα δικό του λόγο ήταν σίγουρο.
1: Ναι, μου είπε και το θέλει, μάλλον.
0: Εντάξει, νομίζω ότι τώρα δηλαδή που τον είδα πρόσφατα είναι. Δηλαδή δεν είναι ότι α, δεν θέλω το ένα, α, θέλω το άλλο. Απλά ξέρεις, συνειδητοποιεί, να σου το πω πιο καλά, τι έρχεται και είναι πλήση πελάγια ευτυχία.
1: Ναι, μωρέ. Εντάξει, ωραίο.

αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
3: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
4: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
3: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
4: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
3: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
4: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
5: Το αυτοκινητάκι μου κουκλεί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 10:30.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Ξεκίνημε εβδομάδα, Σιλένη Williams.
1: Παναγιώτη Σίμω και συζητάμε εδώ τα τεκτενόμενα. Συζητάμε.
0: Τα πάντα. Ολοκαίνουργιο δίσκο από την Κατερίνα Λιόλιου κυκλοφόρησε το Σάββατο.
1: Την Παρασκευή δεν έγινε και ένα.
0: Έγινε ένα pre-listening party στον Πειραιά. Πειραιά ήταν αυτό. Στο Δέλτα του Φαλήρου, νομίζω. Κάπου εκεί στην πλατεία νερού κοντά ήταν. Ένα πλωτό χώρο κτλ. Ναι. Πολύ ωραίο ήταν. Δεν έγινε reveal. Έχει ένα track που είναι θολωμένο.
1: Ναι.
0: Και δεν έγινε ούτε τώρα reveal.
1: Ούτε έγινε.
0: Δεν το έχω να το ακούσω. Έχω, καλά, ξέρω ποιο είναι. Το έχω κιόλας. Αλλά εννοώ δεν δόθηκε στον κόσμο.
1: Θα δοθεί.
0: Θα δοθεί. Πότε δεν ξέρω κι εγώ.
1: Okay.
0: Για ποιο λόγο το έχουν freeze.
1: Okay.
0: Μα εδώ πήγαινε στο pre-listening party να ξέρεις, πήγαινε να παίξει. Γιατί εγώ δεν ήξερα ότι δεν πρέπει να παιχτεί. Δεν μου το είχε πει κανείς.
1: Αλήθεια.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδου.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, πάλι γύρισα. Εν τω μεταξύ, δεν θα δουλέψει η Άννα Βύση το χειμώνα.
1: Καλά, να σου πω κάτι πέρα.
0: Πλάτε. Ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσει, γιατί το μαγαζί λένε δεν είναι έτοιμο.
1: Μα και για την Άννα Βύση που λέμε που δεν θα δουλέψει το χειμώνα. Ούτως ή αλλιώς, στην καλύτερη περίπτωση έλεγαν ότι το μαγαζί θα είναι έτοιμο Μάρτιο. Δηλαδή γινόντουσαν, πώς το λένε, γινόντουσαν εργασίες, οπότε θα ήταν έτοιμο το Μάρτιο. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή τι Μάρτιος, τι μετά Οκτώβριο να ξαναβγεί, ας πούμε, να ξαναβγεί να δουλέψει. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει μια αποδέσμευση όσον αφορά τους μουσικούς αυτή τη στιγμή και όλους τους ανθρώπους που εργαζόντουσαν για εκείνη. Γιατί μάλλον δεν θα κάνει πράγματα τώρα.
0: Κοίτα, από όσο γνωρίζω, είναι σε πολύ αρχικό στάδιο οι εργασίες. Δηλαδή κάνουν μια ολική αλλαγή του χώρου.
1: Μα αυτό λέω ότι δεν θα ήταν, μέχρι το Μάρτιο δεν θα ήταν ούτως ή άλλως έτοιμο.
0: Το προσπαθήσαν, μπας και είναι Φλεβάρι, αλλά νομίζω ότι πιέζαν μια κατάσταση που ξέραν και οι ίδιοι ότι δεν θα τα καταφέρουν. Οπότε σου λέει καλύτερα να το κάνουμε όπως πρέπει και σωστά, ναι, και να το ανοίξουμε το Σεπτέμβριο. Εντάξει, μην ξεχνάς τώρα, ένας απόϊχος ο ΆΚΑ με 95.000 κόσμο.
1: Ναι,
0: δεν είναι εύκολο.
1: Δηλαδή, και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το μαγαζί δεν είναι μόνο ένα μαγαζί το οποίο στείνεται για την αναβίση, ενώ είναι ένα μαγαζί που θα κάνει και πολύ ακριβώς.
0: Δηλαδή θα έχει και πολύ ακριβά εστιατόρια, όπως έχω ακούσει, ναι, πολύ καλό τέτοιο. Μα είναι τεράστιος χώρος ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Είπε, αυτό είναι ο Θοδωρής Φέρης.

0: Δεν παλεύετε, αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες εδώ.
1: Σε περίπτωση που δεν έχεις καταλάβει τι μπορούμε να συζητάμε, φυσικά συζητάμε τα θέματα των ενημερών. Τι να πούμε κι εμείς τώρα. Είμαι θάλασσα και αυτοί οι άνθρωποι. Είμαι θάλασσα και αυτοί οι άνθρωποι. Τι να πρωτοπούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σας θέλουμε εδώ να. Θέλουμε και την άποψή σας έτσι. Να δούμε, ρε παιδί μου, πώς είναι. Τώρα
0: πώς το βλέπετε κι εσείς.
1: Ναι, κοίτα. Σε γραφεία, ας πούμε, στο γραφείο της κουμπάρας μου, σου λέω τώρα, που είναι, έτσι, έχουν κάνει στρατόπεδα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, και ξέρεις, κανονικά κάνουν debate, παραθέτουν επιχειρήματα. Εγώ γιατί είμαι με την μία πλευρά, εγώ γιατί είμαι με την άλλη πλευρά. Το κάνουν και λίγο σαν. Βέβαια, εκεί είναι και όλοι φανατικοί φανάτικ. Όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν λέω φανάτικ, εννοώ βίσκαρβελες, δεν είναι ο.
0: Ναι.
1: Είναι βυσική, μα το κόκκαλο.
0: Νομίζω, βέβαια, οι φανάτικ κάπως διαχωρίσαν τη θέση τους υπέρ της Άννας ξεκάθαρα. Από ό,τι είδα από κάποια stories. Λογικό. Φαν κλαμπ της Άννας Βύση είναι, βέβαια.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Δηλαδή, δεν είναι φανατικέι.
1: Ναι, φανατικ. Είναι φανατικ. Και το κάπα. Ναι, δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, ναι. Ήταν Δευτέρα.

0: τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Oh.
2: Τι?
1: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
2: Ε, και?
1: Δεν θα θυμώσεις?
2: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
1: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
2: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
1: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
2: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersalivery.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' ο Παύλα Αλιβέρι.
2: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε. Ωχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
4: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
2: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
4: Okay.
2: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
4: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
5: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
6: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223 057 265.
5: Πάντα δίπλα σου.
7: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
8: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
7: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697-2394-790.
8: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 11.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα με υποσυνείδητο, με Κέτι Γαρμπή.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Προετοιμάζεται και η Κέτι Γαρμπή. Νομίζω τέλη Νοεμβρίου θα είναι μαζί με τον Νικηφόρο και τον Αναστάσιο Ράμο στην Άνοδο.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Βγάζει και ολοκληρωμένο δίσκο στις 23.
1: Ναι, το δίσκο που μου έλεγε με τις πανεκτελέσεις. Σωστή Κέτι Γαρμπή. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι έχουμε ένα μασούτι δίπλα μας και ένα μασούτι στην παρέα μας. Θα πούμε και στην πορεία εκεί για την Κετούλα, η Μικέτη που αγαπούσες. Ένας μασούτις που αγαπούσες, αγαπάς και θα αγαπάς για πάντα, γιατί είναι η μάσκαρτ που αγαπούσες.
0: Πήρε και ένα βραβείο από ό,τι είδα. Είδα στο account της Αγγελικής, της Ραπτοπούλη, της Ελένης Γιαλαμάιδο, ότι πήραν ένα βραβείο για το σούπερ μάρκετ, για το διαμετρητή μασούτη.
1: Δεν μου κάνει καμία.
0: Είναι πολλά. Είναι βραβευμένος χώρος και για Best Workplace σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Γενικότερα έχουν και πάρα πολύ ωραίες δράσεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι, ρε παιδί
0: μου. Το families, όλα.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα ό,τι και να λέμε, εμείς νομίζετε ότι σας τα λέμε. Εμείς σας τα λέμε γιατί πραγματικά τα πιστεύουμε και σας

0: Θα λέμε γιατί
1: τα ζούμε
0: και τα βλέπουμε κι εμείς ακόμα και στο πορτοφόλι μας, έτσι.
1: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Επιστρέφουμε ένα daily throwback από την Ελένια φυσικά. Και σε πολύ λίγο εδώ.

0: Είμαι, ξέρω. Μην με αφήνει μόνη, λέει η Νατάσα Θεοδωρίδου. Μόνη έχω κάνει ό,τι με πληγώνει. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Και τι μπράβο στο Γιώργο Σαμπάνη. Εξαιρετικό.
1: Ακόμα ένα.
0: Ακόμα ένα, ναι.
1: Έχει ακόμα ένα στη φαρέτα του. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούς, Κατ' ο Παύλα Κούς στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου, εκεί στέλνεις και τις προτάσεις σου φυσικά για ένα Daily Throwback. Και από αυτό το πολύ ωραίο έτσι pool επιλογών,
1: έτσι,
0: παίρνουμε και τραβάμε ένα τραγούδι κάθε
1: έτσι
0: μέρα για να κάνουμε το συγκεκριμένο μας quiz. Για πες. Πού θα με πας?
1: Θα σε πάω στο 1984.
0: Α. Τότε που εσύ μικρό κοριτσάκι έκανες τα πρώτα σου βήματα.
1: Δεν ήμουν καν ιδέα. Ούτε αδερφός μου δεν ήταν ιδέα τότε. Λοιπόν, είναι η στίχη και η μουσική του Νίκου Καρδέλα. Έτσι για να πάμε στο τέτοιο, στο πολύ κοντά.
0: Ναι.
1: Άνδρας είναι ο καλλιτέχνης.
0: Α, το
1: 84.
0: Ναι, 84. Και ο ίδιος δηλαδή.
1: Και ξεκινάω.
0: Ο ίδιος είναι, ο
1: Νίκος
0: Καρδέλας.
1: Δεν ξέρω. Ναι, μπορεί πάρε κάτι. Για να δεις ότι ο Ιωάννης υπάρχει και χωρίς τον άλλον, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το ξέρεις 100%. Πολύ ωραίο τραγούδι βέβαια. Δεν θα με αγαπήσεις ποτέ. Λες πως δεν κάνω εγώ για σένα. Και αυτό που νιώθω μέσα μου να καίει. Λες πως δεν θα νιώσεις για μένα ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ δεν με παίρνεις σοβαρά. Το ξέρω γελάς.
0: Ποτέ μη λες ποτέ.
1: Ναι.
0: Ποτέ μη λες ποτέ. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Ίσως αύριο να αλλάξεις γνώμη. Το οποίο το έχει κάνει ντουέτο η Άννα Βύση με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, ναι, στον πρώτο
1: βέβαια
0: προσωπικό δίσκο του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί έχω τόσο πληροφορία στο κεφάλι.
1: Εν τω μεταξύ, βλέπω όλους αυτούς που βάζουν για τα τραγούδια που έχει πει η Βύση εκτός από τον Νίκο Καρδέλα. Και είναι ελάχιστοι αυτοί που βάζουν την υπέρκοματρά που τους έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Να τα λέμε και αυτά, που είναι η έρημη πόλη.
0: Έρημη πόλη τα μέσα.
1: Για μένα από τα πόλη.
0: Μια ζωή μου αντιδύει. Και έχω τα μάτια μου.
1: Ορθά νύχτα. Μήπως θα δεις και ξαναμπείς. Έρημη πόλη ακατοικία. Ποτέ μου λες ποτέ.

0: Και αυτή είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Ένα αντίληπτο που είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, και συζητάμε αυτά που συμβαίνουν εκεί όξο. Παρ' όλα αυτά, αυτό που ήθελα να πω πριν από λίγο και. Ναι, θα σα το πω μετά. Είναι τα καλύτερα TikTok που συμβαίνουν τώρα. Πώς τα λένε, που βγαίνει, ξέρω εγώ, ό,τι έχει ζήσει Βίση, το έχει πει Βανδύ. Που βάζουν, συνδέουν ό,τι έχει συμβεί τώρα με διάφορα τραγούδια τη Δέσποινα Βανδύ, όπως καταλαβαίνεις.
0: Καλά, το πιο αστείο είναι που λένε, ας πούμε, γράφει ο Φίβος με τον Θεοφάνους για τη Βίση. Το άλλο είναι ότι γράφει ο Καρβέλας για τη Βανδύ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αρχικά, θα σου πω. Συναδελφικά θεωρώ ότι οι μεγάλοι δημιουργοί δεν θα μπουν τώρα που καίει μπάλα σε μια τέτοια αντιπαράθεση. Δεν θα μπουν σε μια τέτοια αντιπαράθεση.
1: Καλά, εντάξει, να σου πω.
0: Όσο και, γιατί να σου πω κάτι, κακά τα ψέματα. Όλοι θέλουν να γράψουν ένα
1: δίκιο. Δεν είναι και δίκιο όμως.
0: Ενώ
1: να μην πει αντιπαράθεση με τον Ιωκαρδί, γιατί να μην πει τι είναι δίκιο.
0: Ρε παιδί μου, πάντα στη ζωή μας, πολλές φορές βάζουμε τον εαυτό μας το τι δεν θα μας άρεσε να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις.
1: Το καταλαβαίνω εν μέρει.
0: Γιατί
1: μέρη,
0: δεν είναι μια σχέση συνθέτη με καλλιτέχνη. Είναι μια σχέση ζωής.
1: Σίγουρα από τη μία. Από την άλλη όμως υπάρχει και ένας.
0: Παιδί μου, σου λέω τώρα. Σου μιλάω για το τώρα. Σου μιλάω για το, για το επόμενο μήνα. Δεν σου μιλάω forever and ever.
1: Εντάξει, το συζητάμε. Για όμως.

0: και μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 11:30.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπής, Daily Couscous, εδώ είσαι παρέα μας φυσικά.
1: Εδώ είμαστε παιδιά, εντάξει, έχετε πάρει κι εσείς λίγο φωτιά στα μηνύματα.
0: Φωτιά.
1: Είναι ο έρωτας που ζούμε. Εντάξει, στρατόπεδα υπάρχουν.
0: Ζούμαστε.
1: Αυτό πάντως που περιπαιδεύουμε με εμάς που είμαστε, που υπάρχει αυτή η πόλωση. Με συγκλονίζει κάθε φορά, να ξέρεις. Αλήθεια με συγκλονίζει.
0: Γιατί
1: με συγκλονίζει.
0: Τι εννοείς πόλωση?
1: Εδώ ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, κάπως είναι σαν να περιμένουμε να συμβεί κάτι.
0: Είμαστε σε μια αρένα, ναι. Ζούμε σε μια αρένα.
1: Και περιμένουμε να γίνει κάτι σε αυτή την αρένα και να πάμε αμέσως να πάρουμε ένα στρατόπεδο. Και να κατακρεουργήσουμε τον άλλον.
0: Νιώθω ότι, ότι πολλοίς κόσμος του αρέσει η έννοια του όχλου. Δηλαδή ναι. Του να κάθεται, να στιβάζεται και να παίρνει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι παίρνουμε, όχι όλοι, περισσότεροι όμως, παίρνουν θέσεις. Χωρίς να έχουν ασχοληθεί καν.
1: Προφανώς.
0: Χωρίς να γνωρίζουν καν την ιστορία ή οτιδήποτε.
1: Προφανώς.
0: Που εκεί όμως δείχνει ότι σε πόσα πράγματα και πολύ πιο σοβαρά και πράγματα που έχουν να κάνουν με πολύ πιο ουσίας θέματα. Όπως ας πούμε, μπορεί να είναι οι εκλογές, μπορεί να είναι κάτι που έχει να κάνει με το άμεσο.
1: Εκλογές.
0: Κατάλαβες.
1: Σίγουρα.
0: Είμαι αλλού αυτές οι μέρες.
1: Ναι.

0: Αυτό είναι ο Ρακ, αυτό είναι το Παλώμα. Ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου, είμαστε εδώ.
1: Δεν είμαστε. Εν τω μεταξύ, πάντως αυτό που σκέφτομαι εγώ τώρα και το λέω έτσι, είναι που ξαφνικά όλοι ασχολούνται με τα πνευματικά δικαιώματα. Τρελαίνομαι που όλοι ασχολούνται με τα πνευματικά δικαιώματα και έχουν μάθει τι είναι η αυτοδιαχείριση, τι είναι η ΕΔΕΜ, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο.
0: Έλα, μπορούμε να σου δείξω τον πελοχωραφά σου.
1: Ναι, τρελαίνομαι με αυτό.
0: Όχι, και πάρα πολλοί που έχουν και άποψη τι είναι η πνευματική ιδιοκτησία και πώς νομικά κατοχυρώνεται κτλ. Μπορεί να μην έχουν ιδέα τι είναι.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι, θα σου πω τώρα. Πολύ προσωπικό είναι αυτό που θα πω έτσι. Απλά επειδή ο πατέρας μου έχει παλέψει πάρα πολύ για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ελλάδα και ήταν από τους πρώτους που υπήρξε μέσα σε αυτό το χώρο και έχει κάνει και ταξίδια στο εξωτερικό για να διεκδικήσει. Των δημιουργών τα δημιουργήματα τέλος πάντων να πληρώνονται για αυτά και λέω ρε γάμο το τώρα να μη ζει τώρα και έχω τόση έχω ρε παιδί μου τόσα πράγματα που ξέρω και τα έχω μάθει μέσα από αυτόν και ξέρω πως κατοχυρώθηκαν καλά. Και βλέπω όλους αυτούς που βγαίνουν και λένε το μακρύ τους και το κοντό τους και περνώ υπέροχα, μαγικά.
0: Ανοιχτή ακρόαση, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.

0: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Τι ωραίο αυτό.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ
0: ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ, πολύ. Αυτοί ήμασταν για σήμερα, παιδιά.
0: Και ανοίγουν 30 από ό,τι είδα στην ανακοίνωση. 30
1: Οκτώβρη.
0: Το Οκτώβρη.
1: Το Οκτώβρη.
0: Ήταν να πάμε ένα ταξίδι Γαλλία με τον Γιώργο Σαμπάνη, γιατί θα έπαιρνε και τα ρούχα του με το μαγαζί, αλλά δεν βγαίνει χρονικά.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει, το χάσουμε. Δεν πειρά, θα υπάρξουν άλλες ευκαιρίες. Λοιπόν, αυτό ήταν το τέλειο κουσκούς για σήμερα. Αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center, στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Θέλετε επιτυχίες. Θέλετε επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ξεχάστε όλα τα άλλα.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
2: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Τι?
3: Μου πέσε ο καφές στον καναπέ.
2: Και?
3: Δεν θα θυμώσεις?
2: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
3: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
2: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
3: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
2: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 1114 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersalivery.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' ο Παύλα Αλιβέρι.
2: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε.
5: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223 025 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
6: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό?
6: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
6: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι?
6: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
7: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
8: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
9: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
10: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
9: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
10: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις τη τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
9: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223 0 29 810.
10: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
11: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε? Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
12: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
13: Η ώρα είναι 12:30.
14: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά.

εμένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων, μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι μία.

Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να περνάτε πολύ πολύ όμορφα και φυσικά ελπίζω να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε δυναμικά με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και με πολλά πράγματα που έχουμε να πούμε σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο σταθμό μας.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Χαρούμενη Δευτέρα, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Και για ακόμα μια φορά είστε στο Be Viral Radio Show.

το pre-listening της Κατερίνας Λιόλου στην Αθήνα με τραγούδια που ακούσαμε και μας κάναν εντύπωση από το πρώτο sound που λέμε και στο χωριό μου. Νομίζω ότι ήταν talk of the town και η Κατερίνα Λιόλου, παιδιά, μαζί με τον Γιάννη Φακίνο μιλήσανε και μας δώσανε και όλο το backstage. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν και ανυπομονούμε να ακούσουμε τα συγκεκριμένα τραγούδια και στο σταθμό μας. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Εδώ πέρα λοιπόν στο Be Viral Radio Show με πολλά trends και με πολλές επιτυχίες που έρχονται σε ελάχιστα λεπτά.

Δεν θέλω, παιδιά, να μιλήσουμε άλλο για κόντρες. Δεν θέλω, παιδιά, να έχουμε άλλο bad vibes. Θέλω good vibes only. Και όποιος συντονίστηκε τώρα μαζί μου και είναι στο ίδιο vibe, θα ήθελα να μείνει. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Παιδιά, τι να πω. Έχει ξεκινήσει πολύ σκληροπυρηνικά η χρονιά. Θέλω λίγο ηρεμία, θέλω λίγο τάξη και ασφάλεια. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με τα trends του TikTok. Και φυσικά μένετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223 025 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
5: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα.
6: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
5: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
6: Πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
5: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223 029 810.
6: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
7: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
8: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
7: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2230 24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
9: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
10: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
9: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
10: Οκ.
9: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
10: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
11: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό για Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
12: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223 057 265.
11: Πάντα δίπλα σου.
13: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
14: Η ώρα είναι 1:30.

Παιδιά, εντάξει, το Κόντρι είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στο TikTok και λογικό θα πω εγώ, όπως και το άλμπουμ Παιδιά Απαγορευμένο είναι στα iTunes της Βραζιλίας, θέση νούμερο 2. Νομίζω έχουμε κάνει, όπως καταλαβαίνετε, αίσθηση και στα εξωτερικά. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν για να δούμε πέρα από το Κόντρι και άλλα trends του TikTok σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν λοιπόν, δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά, γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα.

Trading Sounds αλλά και Trends γενικότερα σας έχω εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, όπως και σήμερα έτσι και κάθε Δευτέρα λοιπόν τα έχουμε αυτά να τα σχολιάσουμε. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά θα δούμε εδώ πέρα τα trends των ημερών. Να αφήνουμε λίγο αναβίση και κόντρα με Νίκο Καρβέλα και πάμε σε πιο ευχάριστα πράγματα. Εδώ πέρα λοιπόν στο TikTok έχουν τρεντάρει και άλλα πολλά πραγματάκια και τραγούδια και όχι μόνο, παιδιά. Οκτώβρης είναι ο μήνας πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού και έχουμε δει πάρα πολλές καμπάνιες να έχουν πραγματοποιηθεί στα social media με τραγούδια όπως το Supergirl αλλά και το Survivor να ηχούν non-stop. Αυτή τη διάθεση θέλουμε και αυτό το vibe. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και φυσικά η πρόληψη είναι δύναμη.

0: Καμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Τι?
2: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
1: Και?
2: Δεν θα θυμώσεις?
1: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
2: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
1: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
2: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
1: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersaliveri.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' Παύλα Αλιβέρι.
1: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 2.
6: Την εκπομπή σας προσφέρει το Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
7: Be Viral Radio Show.

Είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Καλή Δευτέρα, παιδιά. Μέσα του μήνα, έτσι να προχωράμε σιγά-σιγά, γιατί, παιδιά, είχα νιώσει το Σεπτέμβριο, ήταν 4 μήνες μαζί. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Με πολλές επιτυχίες και με πολλά νέα, τα οποία έρχονται σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε, λοιπόν, την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Πέρα από μήνας πρόληψης, λοιπόν, Οκτώβρης, έχουμε και October First, παιδιά, να πούμε έτσι και τα ευχάριστα, γιατί εντάξει, η μπύρα είναι κάτι που νομίζω στην Ελλάδα το αγαπάμε πάρα πολύ και όχι μόνο εδώ πέρα και στο εξωτερικό, γι' αυτό το October First είναι έτσι μια γιορτή που θα έλεγε κανένας ότι είναι worldwide. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, σε mood ό,τι έχω ζήσει το έχει επιβίσει και σε mood όμως που δεν θέλουμε διχόνοιες, αλλά θέλουμε μόνο good vibes only. Γι' αυτό το λόγο εμείς διχόνοιες δεν θα σχολιάσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή, αλλά θα πάμε να ακούσουμε πολλές επιτυχίες.

πάει σλάτι με πραλίνα με λουμακάρονο, παιδιά, και καταλαβαίνουμε ότι τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Το countdown έχει ξεκινήσει με συνταγές τέτοιες να έχουν γίνει viral στα social media και εμείς να γουστάρουμε. Παιδιά, το ψέμα δεν το θέλω και γιατί μας αρέσουν έτσι τα γλυκά και γιατί μας αρέσουν τα μελομακάρονα και γενικότερα. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Παραμένετε στην παρέα μας. Θέλω να επιστρέψω ελάχιστα λεπτά με Κωνσταντίνο Αργυρό και έχουμε να πούμε πολλά.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505.
5: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
6: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
5: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
6: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
5: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
6: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
7: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
8: Γύρισα.
7: Πήρες απορρυπαντικό.
8: Πήρα.
7: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
8: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
7: Α, τι.
8: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
5: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
9: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε? Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
10: Το αυτοκινητάκι μου κουκλεί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
11: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 2:30.
10: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, Κωνσταντίνο Αργυρό σας θα τάξει. Κωνσταντίνο Αργυρό, παιδιά, έχω. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ανέβασα ένα post πριν λίγες μέρες στην Αμερική, στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, λέγοντας ότι έρχονται πολύ όμορφα πράγματα. Ανυπομονώ να τα μοιραστώ μαζί σας. Απλώς λιτός και απέριτος, λοιπόν. Βλέπουμε όμως να έχει βγάλει και μία φωτογραφία μπροστά από την Atlantic Records. Έκανε και sold out εμφανίσει στη Βοστόνη. Οπότε, παιδιά, έχει κυκλοφορήσει και νέο τραγούδι. Έρχονται πολλά, καταλαβαίνουμε. Δώσε λίγο, ρε Κωνσταντίνε, να μάθουμε κι εμείς τίποτα παραπάνω. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας. Έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Έχουμε επιστρέψει, λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, παιδιά. Και θυμίζω ότι αν είστε φιλαράκια fans ή αλλιώς friends fans, πρέπει να μείνετε εδώ πέρα, γιατί αυτές τις μέρες θα σχολιάσουμε σίγουρα την επιστροφή του Chandler, που μακάρι να ήταν κανονική επιστροφή, αλλά δυστυχώς είναι έτσι μόνο αφιερωματική, θα λέγει κανένας, γιατί κυκλοφορεί ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του. Και όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και να θυμηθούμε ωραίες εποχές. Έχει γίνει και ένα μπιφ εκεί πέρα με τους πρωταγωνιστές των Friends, που δεν θα βρίσκονται στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Θα τα πούμε όλα όμως τις επόμενες μέρες. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

τη ζωή σου. Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τριτούλα. Αρχή εβδομάδας, παιδιά, ακόμα έχουμε δρόμο. Καλή διάθεση να υπάρχει. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Την εκπομπή σας προσέφερε το Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
1: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
2: Τι?
3: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
2: Και?
3: Δεν θα θυμώσεις?
2: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
3: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
2: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
3: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
2: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersalivery.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' ο Παύλα Αλιβέρι.
2: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε.
4: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
0: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
4: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
0: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
0: Η ώρα είναι 3.

0: Γεια σας, είμαστε οι Μέλισσες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
3: Είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε την Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Όλα παίζουν εδώ. 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Τι?
2: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
0: Και?
2: Δεν θα θυμώσεις?
0: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
2: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
0: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
2: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
0: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersalivery.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' Παύλα Αλιβέρι.
0: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε. Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα.
4: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
4: Πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
0: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
4: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
5: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
6: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
5: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
6: Okay.
5: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
6: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
0: Πάντα δίπλα σου.
7: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Ψησταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
8: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 3:30.

0: τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center, στο Αλιβέρι, τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Θέλετε επιτυχίες?
1: Θέλετε επιτυχίες? Μόνο επιτυχίες.
0: Ξεχάστε όλα τα άλλα.
2: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
3: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό.
3: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
3: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 4:30.

0: Γεια σας, είμαστε οι Μέλισσες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
3: Είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε την Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Όλα παίζουν εδώ. 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: τα μηνακή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Τι?
2: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
1: Και?
2: Δεν θα θυμώσεις?
1: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
2: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
1: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
2: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
1: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersalivery.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' ο Παύλα Αλιβέρι.
1: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε.
4: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
5: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
6: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
5: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
6: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
5: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Ισό medicare.pavlaevia.gr.
7: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
8: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
9: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
8: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
9: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
8: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22230 29810.
9: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 5.

Χαίρετε αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε, είστε καλά? Θέλω να χαίρεστε και να περνάτε καλά. Δευτέρα σήμερα 12 Οκτωβρίου, νέα μέρα, καινούργια εβδομάδα. Με διάθεση και με καλή θέληση, παιδιά, και με θετική ενέργεια ξεκινάμε την εκπομπή μας Like στη Μουσική, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, και φυσικά ξεκινάμε.

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ναι παιδιά, έχει αλλάξει ο καιρός σε πολλά μέρη της χώρας μας και θα αλλάξει και σε άλλα. Αλλάζει λοιπόν το τοπίο του καιρού, αλλάζει, πέφτει η θερμοκρασία και σιγά σιγά παιδιά να προετοιμαστούμε. Δηλαδή εγώ από τώρα έχω ακούσει ότι κάποιοι αρχίζουν και στολίζουν τα σπίτια τους. Ναι παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Προφανώς για να ανέβει η διάθεσή τους, ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει. Χαίρεστε, αυτό έχει σημασία.

Θάνος Καρβέλας, το θρίλερ, παιδιά, συνεχίζεται. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ για 850.000 ευρώ. Πληροφορίες για ένταση μεγάλη.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δου η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
3: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
4: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
3: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
4: Okay.
3: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
4: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
5: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223057265.
0: Πάντα δίπλα σου.
6: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223 025 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
7: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά Ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2230 24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 5:30.

ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς στο πλευρό του Πέτρου Φιλιππίδη. Είπε, παιδιά, ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης θα έπρεπε να είναι στο θέατρο.

κάρτα εργασίας. Από αύριο, παιδιά, σε δομές υγείας, κομμωτήρια και υπηρεσίες καθαρισμού. Ακολουθούν και άλλοι κλάδοι.

Ψυχολόγοι εξηγούν. Όποιος ελέγχει δύο φορές αν η πόρτα είναι κλειδωμένη, μπορεί να μην είναι μονικός άνθρωπος, παιδιά, αλλά να είναι κάποιος με αίσθημα ευθύνης. Εγώ, παιδιά, τσεκάρω την πόρτα δύο, μη σας πω και τρεις και τέσσερις φορές. Έτσι θέλω να είναι σίγουρο ότι είναι κλειδωμένη. Δεν είμαι μονική, είναι όντως αίσθημα ευθύνης.

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 6. Live στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Τσαγκαράκη είπε ότι για να έχω έξτρα εισόδημα έχω εργαστεί ως σερβιτόρα και καθαρίστρια. Δεν είναι κακή δουλειά, παιδιά. Κακό είναι να μην δουλεύει κάποιος. Συγχαρητήρια στη Γιούλη.

αγαπημένα ζώδια και ατάκες. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Ανάδρομη Αφροδίτη, τετράγωνο με Άρη, παιδιά. Δηλαδή θα σας το εξηγήσω να το καταλάβετε. Πάθος, ζήλια και συγκρούσεις. Το νου σας, παιδιά, μακριά από συγκρούσεις και ξεκαθαρίσματα.

Μαρινάκες. Παιδιά, τι λέτε, αντέχει ο ζυγός να είναι σε μία παράλληλη σχέση? Ο ζυγός πρώτα μπαίνει σε μία σχέση πάθους ή λάθους και έπειτα ζυγίζει και κρίνει αν έκανε το σωστό, το ηθικό, το πρέπον. Οπότε ο ζυγός δεν αντέχει να είναι σε παράλληλη σχέση.

0: ξέρεις τι ακούς. Τα Μνημονική Ραδιοφωνία 103,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τι?
2: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
1: Και?
2: Δεν θα θυμώσεις?
1: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
2: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
1: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
2: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
1: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersalivery.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' ο Παύλα Αλιβέρι.
1: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε. Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
4: Γύρισα.
1: Πήρες απορρυπαντικό?
4: Πήρα.
1: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
4: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
1: Α, τι?
4: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
5: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
0: Η ώρα είναι 6:30.
7: Like στη μουσική με την Εβίτα Σαρή.

αγαπημένο τραγούδι του χθες που έχει γίνει μεγάλη επιτυχία σήμερα και γνωρίζουμε όλοι μας τους στίχους, τη μουσική. Με το που ακούμε την εισαγωγή από το τραγούδι λέμε κατευθείαν, όπα, αυτό το τραγούδι το γνωρίζουμε, το τραγουδάμε όλοι. Πάμε να ακούσουμε την τραγουδάρα του Νίκου Οικονομόπουλου, «Άσε με στην τρέλα μου».

Στη φυλακή οδηγείται ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης, καθώς παραβίασε το περιοριστικό όρο της κατοίκων έκτασης της ποινής του, που του είχε επιβληθεί για σειρά δικημάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν και οι οφειλές προς το δημόσιο.

Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή Like στη μουσική έφτασε στο τέλος της. Αύριο σας περιμένω εδώ, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Να χαμογελάτε και να σκέφτεστε θετικά. Να ακούτε πολύ μουσική, να ακούτε ραδιόφωνο και να αποφεύγετε, εννοείται, τις κακές ειδήσεις. Σας φιλώ, σας στέλνω την αγάπη μου, να μου προσέχετε. Γεια σας.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Σταμιναϊκή ραδιοφωνία. Ξέρεις τι ακούς.

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Θέλετε επιτυχίες? Θέλετε επιτυχίες? Μόνο επιτυχίες. Ξεχάστε όλα τα άλλα.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο, αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
3: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δου η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
4: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
5: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
4: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
5: Okay.
4: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
5: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό για Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
0: Πάντα δίπλα σου.
6: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
7: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
2: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
7: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
2: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
7: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 7:30.

0: 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: ξέρεις τι ακούς. Τα Μυριακή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Τι?
2: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
1: Και?
2: Δεν θα θυμώσεις?
1: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
2: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
1: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
2: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
1: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersalivery.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' ο Παύλα Αλιβέρι.
1: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center, στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, αναγεννήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
5: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Γεια χαρά παιδιά, είμαι η Άννα Δής και παρέα ακούμε τα μηναϊκή ραδιοφωνία στους 103,9.

προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις για μένα.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Ισό medicare.pavlaevia.gr.
4: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
1: Γύρισα.
4: Πήρες απορρυπαντικό?
1: Πήρα.
4: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
1: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
4: Α, τι?
1: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
5: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
6: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 8:30.

0: στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Ταμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

0: Θέλετε επιτυχίες. Θέλετε επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ξεχάστε όλα τα άλλα.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.

0: Μηναϊκή Ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή. Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό. Να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 9.

0: ξέρεις τι ακούς. Τα Μηνιακή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Oh.
2: Τι?
1: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
2: Ε, και?
1: Δεν θα θυμώσεις?
2: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
1: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
2: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
1: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
2: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersalivery.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' Παύλα Αλιβέρι.
2: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε.
4: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
2: Οχ, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
5: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
2: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
5: Okay.
2: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
5: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
6: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
7: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223 057 265.
6: Πάντα δίπλα σου.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 9:30.

0: Γεια σας, είμαστε οι Μέλισσες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
3: Είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε την Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Όλα παίζουν εδώ. 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς.
5: Ψάχνεις τα κουμπάκια.

0: Μινωική Ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Tonight.

Φεβρουάρη Τρίτης και όχι περίπου Τρίτης, Τρίτη και 13 λοιπόν. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές του Night Radio Show για δύο ολόκληρες ώρες παρέα σου. Ξεκινήσαμε με Πέντρο Ιακωβίδη, με παγκόσμιο φαινόμενο. Έχουμε πολλά να πούμε του Night Radio Show, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου για να ξεκινήσει και η ανάλογη κουβέντα. Λοιπόν, σπάστε τα, Αναστασία, και επιστρέφουμε.

Νίκος Οικονομόπουλος, Μελαγχολία μου. Επιτέλους είμαι με έναν άνθρωπο που μου φαίνεται όμορφα, αλλά μου λείπει η ένταση. Μήπως δεν είμαι ερωτευμένη? Βάλια, αν έχεις συνηθίσει την αγωνία, η ηρεμία μπορεί αρχικά να σου φαίνεται κάπως παράξενη. Δες όμως αν υπάρχει έλξη, χαρά και περιέργεια λοιπόν να γνωρίσεις τον άλλον άνθρωπο καλύτερα. Δοκιμάστε καινούργια πράγματα μαζί και παρατήρησε πώς νιώθεις μέσα σε αυτά. Δηλαδή δεν χρειάζεται να τσακώνεστε για να υπάρχει πάθος. Αλλά ούτε και να πιέσεις τον εαυτό σου να αγαπήσει κάποιον επειδή απλά σου φέρεται σωστά. Μισή καρδιά, αυτές είναι οι μέλη σας.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σώζω λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

0: Стамина и Кирови.
1: Η ώρα είναι 10:30.

Μέχρι Μάη μήνα, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, δεύτερο ημίωρο εκπομπή του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν, 13 του Οκτώβρη, Τρίτη. Ο καλύτερο μου φίλο παντρεύεται και διάλεξε άλλον για κουμπάρο. Πληγώθηκα να το πω. Θάνο, μπορεί να το πει ότι στεναχωρηθήκε, χωρί βέβαια να του ζητήσει να αλλάξει ξαφνικά κουμπάρο. Άκουσε τους λόγους του και δες συνολικά, ρε παιδί μου, τη φιλία σας. Μια απόφαση δεν ακυρώνει όσα έχετε μοιραστεί. Αν όμως αυτό άγγιξε, ρε παιδί μου, μια παλιότερη αίσθηση ότι δεν σε υπολογίζει, συζήτησέ το. Δηλαδή, ο τίτλος του κουμπάρου δεν είναι το μοναδικό μέτρο μιας φιλίας. Χαρτοπόλεμος, από Νατάσα Θεοδωρίδου.

Αυτό είναι το πρόστιμο από τον Ηλία Βρετό του Night Radio Show. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Μετά από κάθε καυγά, περιμένουμε και οι δύο να μιλήσει πρώτος ο άλλος. Πώς πάει αυτός ο εγωισμός? Κοίτα, εγώ θα σου έλεγα να κάνεις την αρχή λέγοντας: θέλω να το λύσουμε. Μπορούμε να μιλήσουμε? Αυτό δεν σημαίνει ότι αναλαμβάνεις όλο το φταίξιμο. Σημαίνει ότι ανοίγεις την πόρτα στο να αρχίσεις να επικοινωνείτε. Δηλαδή, όταν ηρεμήσετε, συμφωνήστε να επιστρέφετε στην κουβέντα μετά από ένα, ρε παιδί μου, διάλειμμα. Όσο περιμένετε ποιος θα υποχωρήσει, παρατείνετε μια απόσταση που στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω, στεναχωρεί και τους δύο. Υποσχέσου από Νικηφόρο.

Αυτή είναι η Λέα Ζευγαρά, ξεκίνημα δεύτερης ώρας, θα Tonight Radio Show, εδώ είμαστε λοιπόν, 13 του Οκτώβρη. Βλέπω ζευγάρια στο Instagram με ταξίδια και εκπλήξεις και αισθάνομαι ότι η δική μου σχέση είναι λίγη. Τι να κάνω? Κοίτα τι σου λείπει πραγματικά, εγώ θα έλεγα, όταν κλείσει η οθόνη του Instagram, του κινητού. Θέλεις περισσότερη περιπέτεια, προσοχή ή χρόνο μαζί με τον άνθρωπό σου? Ζήτησε τι συγκεκριμένα είναι αυτό που θέλεις, χωρίς να χρησιμοποιείς άλλο ζευγάρι ως παράδειγμα. Δηλαδή, οι αναρτήσεις δείχνουν επιλεγμένες στιγμές που και μπορεί να μην είναι και ευχάριστες. Δηλαδή, πόσες φορές έχουμε δει πράγματα. Τη δική σου σχέση, εγώ θέλω να αξιολογήσεις από το πώς περνάτε και πώς φέρεστε ο ένας τον άλλον στην καθημερινότητά σας. Γιατί αυτό παίζει και μεγάλο ρόλο. Θυμός από Πάολα.

Δύο ψέματα από Αντώνη Ρέμο και θα σε πάω στο 1992 σε ένα καψούρα throwback. Λοιπόν, στο άλμπουμ με τίτλο «Με τη φωνή του φεγγαριού». Τη μουσική έχει γράψει ο Στέφανος Κορκολής του συγκεκριμένου τραγούδι, ενώ τους στίχους η Δούκα Άντα. Είναι ντουέτο και όπως κατάλαβες είναι το μισό το κάθε τι που αγγίζεις και δεν είμαι εγώ, μισό να βλέπω να τα κρίζεις και να μην φταίω εγώ. Μισό αυτό που αντικρίζεις αν δεν είμαι εγώ, μισό τον εαυτό μου γιατί σ' αγαπώ.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Tonight.

Και την καρπή, πως είναι το τέταρτο ημιώρο εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν του Night Radio Show. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Επιμένω να μάθω λεπτομέρειες για τις προηγούμενες σχέσεις της, αλλά μετά ζηλεύω περισσότερο. Πώς σταματάω? Άκου τώρα, Ερικό. Πριν κάνεις την επόμενη ερώτηση, σκέψου τι σου προσφέρει η απάντηση. Δηλαδή, αν ψάχνεις διαρκώς συγκρίσεις, περισσότερες λεπτομέρειες ίσως να τροφοδοτήσουν περισσότερο την ανασφάλειά σου. Μιλήστε για όσα αφορούν τη σχέση σας στο σήμερα, δηλαδή εμπιστοσύνη, όρια, ανάγκες. Μπορείς να γνωρίσεις βαθιά έναν άνθρωπο χωρίς να του ζητάς αναλυτική περιγραφή της κάθε προηγούμενης σχέσης του. Μπράβο από Παύλο Γκόρδη.

Με Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη φτάσαμε στο φινάλε του Night Radio Show για σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου λοιπόν. Άλκες Πεδρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τις δύο ώρες που περάσανε. Αύριο έχουμε πάλι ραντεβού, την ίδια ακριβώς ώρα, βραδινό ραντεβού. Ωστότε, μείνετε εδώ, η καλύτερη μουσική δεν σταματάει. Καλό ξημέρωμα και καλό σας βράδυ.

0: να γυρίσεις.
1: Ακούστε μας και στο www.tamnakiradiofonia.gr.

0: Γεια σας, είμαστε οι Μέλισσες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
3: Είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε την Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Όλα παίζουν εδώ. 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.
1: Είδα να χαίρονται ανθρώποι όταν άλλοι πονούν.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 1:30.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
0: Η ώρα είναι 2:30.

τρομάζει αυτό το γκρίζο που θα δω. Θολωμένο τζάμι όπως στο μυαλό μου. Και τηλέφωνο και ραδιοκλείστο. Διπλαμάδια στεκίδικα.

0: Θέλετε επιτυχίες? Θέλετε επιτυχίες? Μόνο επιτυχίες. Ξεχάστε όλα τα άλλα.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.